0: Πολύτη Ράδιο Αντίνα.
1: Να είδε σκύτο, να είμαι γκόβορα.
2: Αλλάχ και σαν Νίκη Πράσαν.
3: Yeah.
2: Ας τρέκαλ να είδε σκύτο από να είμαι γκόβορα. Στέανε. Κα πάλι γκουβρίς.
4: Να είδε σκύτο.
2: Νίκη. Νίκη γκουβορτ. Στέλε Νίκη γκουβορτ.
5: Να είμαι γκόβορα.

Ζήσε να αντίνει. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.